Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνο να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύρεν.